0: ξέρει, έτσι να. Όσο μάλλον οι πίνε να σα χανάγουια. Τι ολόμετσε και τελειώ σκουλιάμετσε. Αλλά με τσε και τα ιωσκλία με τσε. Άντε ούι να είδε ρίχτια. Βίντυχτη αλλά με τσε και τα ιωσκλία με τσε.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.